0: KFC. It's finger licking good.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
3: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Brunch, sponsored by Lachie Water Sports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Looking for the latest fashion trends? Visit Terra Nova at Neon Mall Paphos. Part of an international Italian fashion chain with shops all over Cyprus, Terra Nova brings you the latest styles for women, men and kids at unbeatable prices. And right now, our summer sale is on with discounts of up to 70%. Don't miss it. Terra Nova, colour your life. Italian fashion, amazing style, up to 70% off.
2: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
3: Game day, make it Mama's. Big screens, live sports, and an atmosphere that rocks. Enjoy juicy steaks, tender ribs, and loaded burgers with ice cold beers and great cocktails. Mama's Sports Bar and Grill, Clorica, Paphos, where great food meets football. For reservations, call 97-583-787. Come hungry, leave happy.
4: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
5: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
6: Do you live on a complex? Does it have communal insurance? Your communal area, the pool, garden, lifts and stairwells all should be covered by a communal insurance.
5: Our tailor-made Lloyd's complex policy does everything you need and more as we write the policy and it can be adapted to meet your every need.
6: No time to visit us in the office? All policies can be completed by phone or email. Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269-303-17.
7: Achilles Jewellery is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewellery from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
8: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time, with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26-222-993 or find us on Facebook.
9: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: Under one roof, the Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
1: Are you planning to sell your UK company but are not sure how to maximise the Cyprus tax benefits? Talking to Blevins Franks can make a substantial difference to the tax outcome. It's often possible to sell UK shareholdings without capital gains tax in either country if you time the sale and change of residency correctly. Blevins Franks also advise on investing sale proceeds, replacing dividend income and planning for future generations. Call Blevins Franks on 26 023 100 or visit blevinsfranks.com. Blevins Franks Wealth Management Limited is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority.
2: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus, 800-01-777, or visit cyprus-sothebizrealty.com.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
4: The Jacksons live in Cyprus. Do you remember the magic? The music, the moves, the memories? Now imagine experiencing them live in Cyprus. On Friday, the 23rd of October, the Jacksons are coming to Monte Caputo in Limassol. Get ready for an unforgettable night with hits of the Jackson era from ABC, I Want You Back, Blame It on the Boogie, Shake Your Body, and so many more. With Marlon Jackson live on stage, this is one night you simply cannot miss. Tickets from €79 with VIP experiences and an exclusive meet and greet available also. Book your tickets now at soldoutticketbox.com. The Jacksons live in Cyprus. The legacy lives on. Media sponsor Rock FM Cyprus.
5: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υφυπουργή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
6: Rock FM Cyprus.
7: Rock FM Cyprus all day.
6: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and

0: FM Cyprus. It will be 10:30 a.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
2: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
4: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
5: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997 9671, or find him on Facebook, Ian the Film Man.
6: Get ready for an unforgettable evening of swing, soul, and all the greatest Michael Bublé hits, performed by the outstanding Michael Appleton, one of the UK's leading tribute artists. You can catch the show at one of these fabulous venues. Bonamare Beach Bar on the Paphos Airport Road, Thursday, 17th September. Acropolis Restaurant in Tremituza, Friday, the 18th. The Vineleaf Tavern in Pizuri Bay, Saturday, the 19th. Anesi Restaurant in Peya, Monday, 21st. And Blue Spice Restaurant in Paralimni, the 22nd. For tickets, visit KendallEvents.com or call 968-18066. Kendall Events, the sound choice.

0: anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
1: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles. Zero digging and zero inconvenience.
2: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
3: Δουλειά τέλους. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food Pickla. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
7: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000 2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus και φυσικά σπαθή στην ώρα μας, έτσι. Πολύ λίγο μετά τις 3, πίσω από το μικρόφωνο Φέη Δημητριάδου, καθώς πάμε να ξεκινήσουμε μαζί και αμέσως τώρα το προπαρασκευιάτικο Rush Hour. Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη, τα χρόνια μου πολλά να ευχηθώ στους εορτάζοντες και φυσικά σε μένα, διότι έχω μια τρελή οικογένεια που το όνομά μου το Φέη το έβγαλε έτσι σαν χαϊδευτικό από το Σοφία. Τι να πεις, έτσι είναι αυτά. Λίγο αναγραμματισμός, λίγο ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή, να είμαι και εγώ, να με αποκαλούν πολλά χρόνια τώρα Φέη. Λοιπόν, φτάνει τα όσα είπαμε μέχρι στιγμής. Πάμε αμέσως σε αγαπημένες ροκ επιτυχίες. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας ακρόαση, παιδιά.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Cyprus και Rush Hour συνεχίζουμε μεσημεράκι Πέμπτης. Σε κάποιες περιοχές είδα ότι είναι πιθανό να έχουμε βροχούλα. Εγώ απλά θέλω να θυμίσω, παιδιά, τι είχε γίνει με τις προηγούμενες βροχούλες. Εκεί που λέγαμε επιτέλους, ρε παιδί μου, λίγο έτσι θα δροσίσει. Είχαμε το sequel. Το sequel ήταν τα κουνούπια. Τελείωσαν εκείνες οι βροχές, αλλά μαζί με τη ζέστη και την ηλιοφάνεια που ακολούθησε, δημιούργησαν εδώ που τα λέμε ιδανικές συνθήκες για να αυξηθούν οι πληθυσμοί των κουνούπιων. Εν τω μεταξύ, το περίεργο, παιδιά, ποιο είναι? Πάνω από 60% των εστιών αναπαραγωγής που εντοπίζονται στην Λευκωσία βρίσκονται μέσα ή γύρω από τα σπίτια μας. Γλάστρες με νερό, πατάκια, ξεχασμένες πισίνες, μπολάκια κατοικιδίων. Δηλαδή, του κουνούπι δεν χρειάστηκε πολύ. Του έδωσε ένα πιατάκι με λίγο νερό και λέει: «Α, Airbnb booked». Οπότε, μετά τη βροχή, αν μας κάτσει πάλι, να κάνουμε ένα μικρό έλεγχο γύρω από το σπίτι, γιατί τελικά βρέχει μια μέρα και την επόμενη έχουμε και νέο συγκάτοικο. Να τα λέμε κι αυτά.

0: FM Cyprus. The Rush Hour, sponsored by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning on Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
3: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
5: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
6: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
7: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
8: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

Φτάνουμε σχεδόν να ολοκληρώνουμε την πρώτη εβδομάδα όλων των παιδιών στην επιστροφή στα σχολεία. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδί μου, που πολύ περισσότερο ενδιαφέρον έχει από το αν έκανε το παιδί την εργασία του. Αν πιστεύετε ότι το σχολείο προετοιμάζει πραγματικά τα παιδιά μας για τον κόσμο στον οποίο θα δουλέψουν σε μια δεκαετία από τώρα. Διότι η τεχνολογία αλλάζει με απίστευτη ταχύτητα. Artificial intelligence, ρομπότ, καινούργια επαγγέλματα, καινούργιες δεξιότητες. Διάβασα πρόσφατα για ένα νέο project που έχει ξεκινήσει στην Κύπρο. Ένα δωρεάν εκπαιδευτικό οικοσύστημα για νέους 16+, που θέλει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον πραγματικό επαγγελματικό κόσμο μέσα από projects αλλά και πρακτική εμπειρία. Είναι ωραίο λίγο να το τσεκάρετε αν θέλετε. Ενώ τώρα, για να λέμε και την αλήθεια, πριν μάθουν να γράφουν κώδικα για το μέλλον, ας βεβαιωθούμε τουλάχιστον ότι έχουν τα σωστά τετράδια βιβλία και τη γραφική ύλη, έτσι. Γι' αυτό, Κυριάκου Full Page στην Πάφο και ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου Bookshop, στείλε μέσο, γιατί το σχολείο μπορεί να αλλάζει, αλλά το πού είναι το τετράδιό μου θα είναι πάντα επίκαιρο. Μείνετε συντονισμένοι, είμαι η Φέη με το Rush Hour εδώ, στον Rock FM Cyprus.

Μεσημεράκι Πέμπτης, εδώ το συνεχίζουμε παρέα με Rush Hour Rock FM Cyprus. Συντονισμένοι φυσικά, μας ακούτε από πουδήποτε και αν βρίσκεστε μέσα από την ιστοσελίδα μας. Έτσι, rockfmcyprus.com. Φυσικά, εκεί μέσα και στην κατηγορία Win μπορείτε να ανακαλύψετε σπουδαίες, πολύ μεγάλες προσφορές μόνο για εσάς μέσα από τα Rock Deals. Επίσης, θέλω να υπενθυμίσω ότι και κάτι καινούργιο έρχεται σύντομα. Γιατί θέλουμε ο Rock FM να μην είναι απλώς κάτι που ακούτε, θέλουμε να γίνετε και εσείς μέρος του. Στείλτε μας voice messages, ευχές, αφιερώσεις, birthday wishes ή απλώς ένα μήνυμα, ρε παιδάκι μου, που θέλετε να ακουστεί στον αέρα και εμείς θα το μεταδώσουμε. Οπότε, ετοιμάστε τη φωνή σας, γιατί πολύ σύντομα μπορεί να ακούσουμε εσάς εδώ στον Rock FM Cyprus. Your voice, your message, your Rock FM Cyprus.

0: Επιστρέψαμε, Rock FM Cyprus Pools και δεύτερη ώρα του Rush Hour. Συνεχίζουμε πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5, Φέη Δημητριάδου. Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημεράκι σας εύχομαι. Είμαστε μία μέρα πριν από την καλύτερη της εβδομάδας, που για μένα είναι η Παρασκευή, αν και έχει αρχίσει να αλλάζει και αυτό σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια, αρχίζει και γίνεται και το Σάββατο. Μία αρκετά καλή ημέρα. Anyways, είναι Πέμπτη όμως σήμερα ακόμα, ωστόσο δεν μένει πολύ για το Σαββατοκύριακο. Σας έχω και μια πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο που νομίζω θα αρέσει σε πάρα πολλούς. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε μέσα στην επόμενη ώρα όλα.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning.

Που εδώ στην πιο rock πλευρά του νησιού. Και είστε έτοιμοι να σας πάω κάπου που είναι πιο country rock? Θα μεταφερθούμε στο Nashville του Tennessee, καθώς εκεί η αγαπημένη Dolly Parton πρόκειται να αποκτήσει το δικό της αεροδρόμιο. Εντάξει, σχεδόν τρόπους του λέγειν, βρε παιδί μου. Η αρμόδια αρχή του αεροδρομίου του Nashville ψήφισε ομόφωνα να ξεκινήσει η διαδικασία, ούτως ώστε το αεροδρόμιο να πάρει το όνομα Dolly Parton προς τιμήν φυσικά της θρυλικής τραγουδίστριας. Μεταξύ μας, ποια άλλη θα μπορούσε να έχει αεροδρόμιο στο Nashville, έτσι? Φανταστείτε να προσγειώνεστε εκεί πέρα και να ακούτε «Καλώς ήρθατε στο Dolly Parton Airport». Χάσατε τη βαλίτσα σας και σκεφτείτε να ακούγεται, ρε παιδί μου. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please give my bag to me. Ή ξέρω εγώ, ακυρώθηκε η πτήση και να ακούγεται «Come back 9 to 5, it's the next flight we're given». Καλό ήταν αυτό, δεν μπορείτε να πείτε. 9 to 5 θα φύγουμε αύριο, ξέρω εγώ. Πάντως η σχέση της Dolly με το Tennessee είναι τεράστια, οπότε η τιμή είναι απολύτως ταιριαστή. Πάμε όμως στις μουσικές μας, γιατί από μένα δεν θα δείτε χαϊρή.

Και τώρα, παιδιά, πάμε να δούμε κάτι αρκετά παράξενο. Ωστόσο, δεν ξέρω, εμένα μου κάθισε πάρα πολύ καλά. Μου φάνηκε εξαιρετικά καινοτόμο. Έχετε δει εσείς ποτέ πιτσαρία μέσα σε smart? Υπήρχε εκείνο το ανέκδοτο πως οι άνθρωποι χωράνε μέσα σε ένα smart, το θυμάστε? Άνθρωπος δεν ξέρω αν χωράει, πάντως ολόκληρη πιτσαρία χωράει. Ένας επιχειρηματίας αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να έχει μεγάλο μαγαζί, τεράστια κουζίνα και φυσικά και ενίκιο που σε κάνει να κλαις. Πήρε ένα σμαρτάκι λοιπόν και το μετέτρεψε σε μια μικροσκοπική κινητή πιτσαρία. Και το καλύτερο ποιο είναι, ότι δεν χρειάζεται να ψάχνει πελάτες. Φανταστείτε λίγο να κυκλοφορεί, να σταματάει να ψήνει πίτσα. Δεν θα πας να πάρεις? Θα πας να δοκιμάσεις τουλάχιστον. Φαντάζεσαι να παίρνεις τηλέφωνο? Πού είστε? Στη γωνία. Ποια γωνία? Εκεί καλέ, που μυρίζει πεπερώνει και βλέπεις και ένα smart. Μέσα στο smart. Κάπου εκεί καταλαβαίνουμε ότι ίσως μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη. Χρειάζεται απλώς να έχει πολύ καλή ιδέα και πολύ μικρό πάρκινγκ. Stay tuned. Coming up, Cyprus Fact of the Day here on RSR and Rock FM Cyprus.

0: Unforgettable evening of swing, soul, and all the greatest Michael Bublé hits, performed by the outstanding Michael Appleton, one of the UK's leading tribute artists. You can catch the show at one of these fabulous venues. Bonamare Beach Bar on the Paphos Airport Road, Thursday, 17th September. Acropolis Restaurant in Tremituza, Friday, the 18th. The Vineleaf Tavern in Pizuri Bay, Saturday, the 19th. Anesi Restaurant in Peia, Monday, 21st. And Blue Spice Restaurant in Paralimni, the 22nd. For tickets, visit Kendall Events.com or call 968-18-066. Kendall Events, the sound choice.
1: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
3: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday, Rush Hour with Faye on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.
4: Rock FM Cyprus, εδώ είμαστε συντονισμένοι και παραμένουμε συντονισμένοι παρότι η δική μας η ώρα, το Rush Hour, έφτασε στο τέλος του. Είμαστε πολύ λίγο πριν από τις 5. Φέη Δημητριάδου ήταν μαζί σας από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα. Πράγμα που καλά να είμαστε. Θα κάνουμε και αύριο Παρασκευούλα για να την κλείσουμε όμορφα και αυτήν την εβδομάδα παρέα. Να ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και την επικοινωνία σας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Diggers και The Drive Show. Από μένα την αγάπη μου και πολλά φιλιά για ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
5: Sunderland made a winning return to European football after 53 years away as Enzo Lefi's penalty gave them a win over AZ Alkmaar at the Stadium of Light. In the Carabao Cup, Manchester United squandered a two-goal lead as Brighton came from behind to win 3-2 at Old Trafford. The last time Manchester United lost a two-goal lead at home was 50 years ago against Tottenham in 1976.
3: This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by

0: Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis. Why does it always
1: rain on me? Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Κυρίες και κύριοι, η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Packet. Δύο burgers, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Packet με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24/7. Anytime, anywhere. Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
1: Powered by Domino's Pizza. Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Keep listening for more music like this.

0: Domino's Party Deal. Order any five or more large pizzas and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7855. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com. Hey, hey,